Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1960 γεννήθηκε ο Vince Clark, το ιδρυτικό μέλος δηλαδή των Depeche Mode, Yazoo, Assembly και Eraser. Επίσης το 1973 ο David Bowie ανακοίνωσε στο τέλος μιας συναυλίας την συνταξιοδότηση του Ziggy Stardust. Ακόμα το 2002 ο Elton John απέκτησε ένα τιμητικό διδακτορικό από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής της Μεγάλης Βρετανίας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1969 αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Brian Jones, το μαύρο πρόβατο δηλαδή των Rolling Stones. Στους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Painted Black, όπου αυτός ο ανήσυχος νους έπαιζε σιτάρ. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Decca φυσικά.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 3 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1960 γεννήθηκε ο Vince Clarke, το ιδρυτικό μέλος δηλαδή των Depeche Mode, Yazoo, Assembly και Eraser. Επίσης το 1973 ο David Bowie ανακοίνωσε στο τέλος μιας συναυλίας την συνταξιοδότηση του Ziggy Stardust. Ακόμα το 2002 ο Elton John απέκτησε ένα τιμητικό διδακτορικό από τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής της Μεγάλης Βρετανίας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1969 αποχαιρέτησε το μάτιο του το κόσμο ο Brian Jones, το μαύρο πρόβατο δηλαδή των Rolling Stones. Στους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Paint It Black, όπου αυτός ο ανήσυχος νους έπαιζε σιτάρ. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Μάιο του 1966 με την ετικέτα της εταιρείας Decca φυσικά.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κλικ 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8.30. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's a

Με soul διαθέσεις ξεκινήσαμε σήμερα το καινούργιο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom. Από όπου διαλέξαμε σήμερα να ακούσουμε το Automatic. Εδώ είμαστε και εκεί είστε κι εσείς. Είμαστε όλοι μια τεράστια παρέα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας μουσική. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις επιλογές τις μουσικές που ακούτε τώρα και για το επόμενο δίωρο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Συνεχίζουμε να κινούμαστε στο ίδιο soul κλίμα με τον ανιψιό της Helen Scott. Από τις 3 Degrees ήταν η Helen Scott. Ο ανιψιός της είναι ο Ashley και αυτό είναι το δεύτερο single που κυκλοφόρησε φέτος, Always.

Miracle Thomas, Work It. Πριν από 3 χρόνια βγήκε αυτό. Και οι πράσινες πόλεις για το 2026. Έχει γίνει ειδική μελέτη από το Time Out. Ένας κατάλογος που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200 πόλεις, οι οποίες συνδυάζουν τον άνθρωπο με τη φύση. Μπορεί να συνδυαστεί αυτό σε μια πόλη με πάρα πολλούς κατοίκους, κι όμως ναι. Πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές. Πόλεις όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Κέιπ Τάουν, το Αμβούργο, η Ρίγα, η Μελβούρνη βρίσκονται στο top 10 σύμφωνα με το Time Out. Η πρώτη όμως των πρώτων είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Σεμπάστιαν Γιάτρα για τη συνέχεια, τα κονές ροχός. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως το κομμάτι είναι άκρος καλοκαιρινό. Ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

Ένας Άγγλος και ένας Αμερικανός έχουν φτιάξει αυτό το σπουδαίο δίδυμο, Young and Silver Fox, Mojo Rising. Mojo Rising είναι ο αναγραμματισμός του ονόματος του αείμνηστου Jim Morrison, των Doors. Και μάλιστα έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι στο LA Woman του 1971 ο Jim Morrison επαναλαμβάνει στο τέλος του τραγουδιού ακριβώς αυτό, Mr. Mojo Rising. Εκεί μας πήγε, κάνοντας flashback παράλληλα, 1982 αν θυμάμαι καλά, από το διάσημο άλμπουμ των Darry Hall και John Oates, Υδρογόνο 2 Οξυγόνο. Εκεί υπήρχε και το Maniter που θα ακούσουμε άλλη φορά. I can't go for that, και πάμε σε break.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.30.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέσεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
4: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ένα υπέροχο country τραγούδι που ξεκίνησε αυτό το μισάωρο, Στέλλα Λέφτη, Boston. Έλα να γαβρισέ στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και αυτό είναι το καινούριο του Noah Kahan, Porch Light.

το άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό There's a Heat Wave, συνεργασία Line με Mind Me και συνεργασιών συνέχεια με την Τάιλα και την Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, που στο βίντεο κλιπ το οποίο συνοδεύει το CD It Again πήγαν τον αισθησιασμό σε άλλο επίπεδο και καλοκαίρι είναι, γιατί να μην αρέσει. Αν και θυμίζει το Beautiful Liar σε κάποιες κινήσεις με Σακύρα και Μπιγιόνσε, ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Εν τω μεταξύ, Τάιλα κυκλοφορεί και νέα.

Μα είσαμε rain, μια καλοκαιρινή βροχή τη χρειαζόμαστε τώρα που κάνει ζέστη. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Η Τσεπίτη από την Τάνια Στίβενς, ένα τραγούδι που μέσα στη δεκαετία του 2000 είχε διασκευάσει δική μας Άλκη στις Πρωτοψάλτη με τον τίτλο Χαβάη. Εντάξει, Χαβάη μας φεύγει λίγο μακριά, δεν νομίζετε? Οπότε πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Ακρόπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μέσα στην αισιοδοξία ο Μάιλι Σμιθ, My Mess. Πολλά μπερδεμένα μεταξύ τους. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Καινούριο σίγκλ λοιπόν για τον Μάιλι Σμιθ στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα και άλλο ένα καινούριο από την Έλα Λάγκλι.

Malcolm Todd, Αμερικανός, ανερχόμενο αστέρι. Earrings. Τελικά τα σκουλαρίκια τα βρήκε, αναρωτιέμαι. Και οι πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές.

Day Rehab, ξαναχτυπά. Ghost Town. Και δίνουν ρέστα Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και ο Stanley Tucci. Επανασυνδέθηκαν δυναμικά 20 χρόνια μετά το πρώτο μέρος της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 1. Αν δεν έχετε δει το νούμερο 1, δείτε το πρώτα και στη συνέχεια δείτε το νούμερο 2. Στην αρχική του έκδοση πρωταγωνιστή Anne Hathaway στο ρόλο της Andrea Sachs, μιας απόφοιτης κολεγίου η οποία πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να πιάσει δουλειά ως βοηθός της δυναμικής και απαιτητικής διευθύντριας ενός περιοδικού μόδας. Miranda Priestley υποδίεται η Meryl Streep. Το βασικό τραγούδι της ταινίας, νούμερο 2 όμως, προέρχεται από τη συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii, Runaway.

γνωστό κλασικό στυλ των Duran Duran που επέστρεψαν με άλλη μια συνεργασία με τον κιθαρίστα των Sick Nile Rodgers. 73 χρονών ο Nile Rodgers, ο Lebon, πόσο να είναι, πρέπει να πλησιάσει τα 70. Σχεδόν 68, okay, τον μεγαλώσαμε λίγο. Free to love. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Γάλλους Bon & The Tour που διασκευάζουν Δαλιδά.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παρέα συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93.

0: Κλικ FM 93.
1: Ένα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Shaka.

Tears in my soul, εκρηκτική συνεργασία Chaka Khan με Snoop Dogg, ολοκένουριο. Και εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Culture Beat, Take Me Away. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Στις δισκοτέκ τη δεκαετία του 80 γινόταν χαμός με αυτό, αλλά και με άλλα τραγούδια των Delegation, όπως το You and I για παράδειγμα, Darling I Think About You από το 1979. Πολύ ωραίο flashback, το θυμηθήκαμε παρέα το track. Και μια χαρακτηριστική υπερφυσική ταινία τρόμου επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη 3 δεκαετίες μετά την πρώτη της εκδοχή. Μιλάμε για το Blair Witch Project. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου του 2027. Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Dalen Clark, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως YouTuber, ενώ το σενάριο ανήκει στον Chris Thomas Derlin. Το The Blair Witches Project θα ξανασυστηθεί, αυτή τη φορά σε θεατές νέας γενιάς, αλλά και σε παλιότερους που δεν είχαν δει την ταινία μέχρι τώρα. Το τρέιλερ που ήδη κυκλοφορεί είναι ατμοσφαιρικό και ασπρόμαυρο.

Αυτός είναι ο Harvey, μας έρχεται κατευθείαν από το Λονδίνο, Hesitate. Και αν δυσκολεύεστε με το πρωινό ξύπνημα, οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην κλείνετε τελείως τα παντζούρια το βράδυ. Ακόμα και αν έχετε βάλει ξυπνητήρι με τα παντζούρια ερμητικά κλειστά, ο εγκέφαλος ακόμα κοιμάται. Έτσι, ε. Το φυσικό φως σε συνδυασμό με το ξυπνητήρι θα βοηθήσουν τον εγκέφαλο, σύμφωνα με τους ειδικούς, να ξυπνήσει ομαλά. Ακόμα και λίγο φυσικό φως αρκεί για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα.

Τι ωραίο νιου δίσκο. Από τα τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση στα καλύτερά της. Κόσμος Midnight featuring Forest Claudette, Borrowed Time. Και σας αφήνω με ένα boy band της δεκαετίας του 2000. Γνώρισαν επιτυχία τότε με διάφορα tracks. Οι Backstreet Boys επιστρέφουν για τις ανάγκες του Paw Patrol Movie Battle Up. Έλενα Γαβρασέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεν μυρίζει απλώς καλοκαίρι. Βρωμάει από χιλιόμετρα μακριά, που θα λέγαμε. Όπου και να πας, μυρίζει καλοκαίρι. Καλό μήνα, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει από την ώρα που μπήκε ο Ιούλιος. Έχουμε ένα πολύ καλό κομμάτι καλοκαιριού, Ιούλιο και Αύγουστο, εδώ στη χώρα μας, να ζήσουμε. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί, μείνετε. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα βοηθήσουμε έτσι σε αυτή την θερινή ραστόνη του καλοκαιριού με τις μουσικές μας εδώ, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, να περάσουμε καλά. Καλωσορίσατε.

διάβαζα εδώ ποια είναι η πιο πράσινη πόλη του κόσμου αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη Γη, και διαβάζω ότι είναι το Vancouver, το οποίο θεωρείται η πιο πράσινη πόλη σύμφωνα με έρευνα του Reuters, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η πόλη συνδυάζει, λέει, έντονη αστική ζωή, έντονη παρουσία της φύσης και πολλές γωνιές με πράσινο που προσφέρουν ηρεμία, και μπορείς να κάνεις το διάλειμμα σου άνετα σε αυτή την πόλη. Έχει 750.000 κατοίκους μόνο, είναι μικρότερη δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Και να σου πω την προσωπική μου εμπειρία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν έχουν καθόλου πράσινο σε σχέση, ας πούμε, με τη Μαδρίτη, που έχει πάρα πολύ πράσινο σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μιλάω πάντοτε. Επίσης το Μόναχο είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, με πάρα πολύ ωραία πάρκα και πράσινο. Και το Παρίσι μπορώ να το διακινδυνεύσω ότι έχει πολλές πράσινες γωνιές και πάρκα. Καιρός να κάνουμε κάτι και στις δικές μας μεγάλες πόλεις για να ανασ...

Rebel Rebel, David Bowie. Ξέρεις, ο David Bowie δεν είναι από αυτούς που θυμόμαστε επαιτειακά. Έτσι, ούτε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ούτε γενικότερα στο ραδιόφωνο. Τον David Bowie τον ακούμε συχνά πυκνά. Είναι τόσο περίεργο να λες ότι έχει φύγει πριν από 10 χρόνια από τη ζωή ο David Bowie. Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Μιλάμε, επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλό μήνα, λέμε σήμερα, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Μέσω summer time είμαστε. Επιστρέφω.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.30. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας. Να πω, να περάσετε καλά εδώ. Αυτό το εύχομαι. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Σημείωσε το αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, με καινούρια, με παλιότερα, ταξιδεύουμε εδώ. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Χαιρετισμούς και στη Μαρία. Να μου πεις τώρα ποια Μαρία από όλες. Σε μια καινούρια Μαρία, φίλοι εδώ, στα social media.

Ο άλλος πήγε να αφήσει βιογραφικό για δουλειά σε φασφουντάδικο. Το άφησε κανονικά και πριν να φύγει, είδε αυτό το βαζάκι που αφήνουν τα κέρματα, τα μπουρμποάρ, οι πελάτες, και θεώρησε λογικό να το πάρει τρέχοντας και να φύγει. Και τον βρήκαν σε 10 λεπτά από το βιογραφικό, από πού αλλού. Αφού στο βιογραφικό δίνεις όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει μυαλό. Έτσι, δεν υπάρχει μυαλό, ούτε εκεί. Τουλάχιστον κλέψε αυτό το μαγαζί και δώσε το βιογραφικό σου στο άλλο μαγαζί. Μην τα κάνεις και τα δύο στο ίδιο μαγαζί, δεν βγαίνει.

αυτές τις μέρες που πέρασαν, που ο καύσωνας έκαψε και τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Διάβαζα πραγματικά μερικά σχόλια Ελλήνων, τα οποία δεν ήταν και τόσο τιμητικά να τα λες αυτά. Δηλαδή, καλά να κάνουν, καλά να πάθουν, που τους, να τους κάψει ο Θεός και κάτι τέτοια διάβαζα εδώ στα social media. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αυτός είναι ο Harry Styles. Εσύ θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Ακρόπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα καλωσορίσατε στην παρέα μας εσείς οι καινούριοι καινούριες και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Θυμήσου και σήμερα εδώ για άλλη μία ώρα και αύριο εδώ την ίδια ώρα.

Και αυτά τα οποία δεν περίμενες ποτέ να πεις, να δεις και να διαβάσεις στον αέρα συνεχίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες βγάλανε τις προηγούμενες μέρες ένα διαβατήριο, αλλά επαιτειακό, δηλαδή τυπώσανε κάποια διαβατήρια τα οποία επάνω έχουν την φωτογραφία του Τραμπ.

Olivia Rodrigo και The Cure. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Καλό μήνα να έχουμε και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι εδώ στην πόλη εμείς θα σας κάνουμε παρέα. Summer in the city δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι εδώ. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας, παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και αύριο μαζί, θυμίσου το. Προς το παρόν διαβάζω ότι αλλάζουν αυτά τα σουβενίρ που βλέπαμε τώρα δεκαετίες στα διάφορα τουριστικά μαγαζιά στη χώρα μας. Από κάτι γύψινες ακροπόλεις, κάτι τσολιάδες, κάτι σημαίες και μαγνητάκια, αλλάζουν αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί να υπάρχει τσολιάς. Ας πούμε, ας φτιάξουμε ένα μοβ θεό του πολέμου. Έτσι βλέπω εδώ. Ο Άρης είναι σε μοβ χρώμα. Ο Ερμής, ο φτερωτός, είναι ροζ, κοκκινοπόστολος πάντων. Ο Δίας είναι πορτοκαλής.

πλούσιοι και διάσημοι συνεχίζουν να γεμίζουν τις ελληνικές παραλίες και φέτος, και αυτό είναι καλό. Έτσι, Μάικ Τζόρνταν λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, Έμιλι Ρατάικοφσκι, Κέιτ Ράσελ, Πολι Χόουν, έτσι, και στη Μύκονο κυρίως, αλλά και στην Κεφαλονιά και στη Σύφνο και στη Σκιάθο. Kevin Hart επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Πολλά ονόματα. Και οι Kardashians αυτές τις μέρες. Και η Kate Hudson. Και η Chiara Ferrari, που δεν την ξέρω, αλλά έμαθα ότι είναι influencer. Πολύς κόσμος. Μια χαρά, και ευτυχώς και φέτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά οι πλούσιοι και οι διάσημοι έτσι είναι. 20 μέρες εδώ, μετά φύγουνε από την Ισπανία, ξέρω και εγώ.

Λοιπόν, διάβαζα εκτός στον άλλον και άλλα ονόματα τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει πρόσφατα από Ελλάδα για διακοπές, όπως η Ρίτα Ώρα, η τραγουδίστρια. Και ποιος ξέρει ποια άλλα δεν έχουμε μάθει χθες σήμερα ότι έχουν καταφτάσει στα νησιά μας. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαι. Δίνω ραντεβού. Σου εύχομαι να περνάς υπέροχα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο εδώ την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά, γεια!

0: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 1:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1976 η Clash έκαναν την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο Sheffield. Επίσης το 1982 ο Ozzy Osbourne παντρεύτηκε την εξίσου διάσημη σήμερα Sharon Arden. Ακόμα το 2003 πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Barry White, ο επωνομαζόμενος δηλαδή Σουλτάνος της Κρεβατοκάμαρας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Bill Withers, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς ερμηνευτές της Soul, τον οποίο και ακούμε στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του το τραγούδι «And No Sunshine». Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1976 η Clash έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο Sheffield. Επίσης το 1982 ο Ozzy Osbourne παντρεύτηκε την εξίσου διάσημη σήμερα Sharon Arden. Ακόμα το 2003 πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Barry White, ο επωνομαζόμενος δηλαδή Σουλτάνος της Κρεβατοκάμαρας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Bill Withers, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς ερμηνευτές της Soul, τον οποίο και ακούμε στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του το τραγούδι «And No Sunshine». Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Sussex.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1976 οι Clash έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο Sheffield. Επίσης το 1982 ο Ozzy Osbourne παντρεύτηκε την εξίσου διάσημη σήμερα Sharon Arden. Ακόμα το 2003 πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Barry White, ο επωνομαζόμενος δηλαδή Σουλτάνος της Κρεβατοκάμαρας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Bill Withers, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς ερμηνευτές της Soul, τον οποίο και ακούμε στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του το τραγούδι «And No Sunshine». Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Sussex.

0: Big 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεν θέλουμε bad dreams εμείς. Τα όνειρα πρέπει να είναι ωραία και τα λοιπά. Και όπως λέει και ένας πολύ καλός φίλος, πάντα καλό είναι να έχεις ένα δικό σου όνειράκι. Teddy Swims, όπως έχει πει χιλιάδες φορές, κατάφερε το δικό του όνειρο και το έκανε πραγματικότητα μέσα από το YouTube. Ένας καλλιτέχνης αναγνωρίσιμος παγκοσμίου φήμης. Teddy Swims, το ξεκίνημα για σήμερα. International Top 20, καλωσορίσατε φίλοι φίλες εδώ στην FBI και στο Media Inspector. Κώστας Ζήτοπλος μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Για να ακούσουμε μαζί ποια είναι τα 20 κορυφαία τραγούδια που σαρώνουν στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Και όπως πάντα ξεκινάμε από το 20 και από το Bad Dreams πάμε στο 19 Turn the Lights Off Kaito και στο 18 σε λίγο Sports Car με T.

διατηρεί ουσιαστικά δύο τραγούδια δικά του μέσα στο International Top 20, ο Alex Warren. Εντάξει, ακόμα το Fever Dream δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην επιτυχία του Ordinary, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Στο νούμερο 17 ο Alex Warren, έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά Jonas Blue, Edge of Desire στο 16. Και μετά έχουμε new entry στην 20, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έρχεται το εξαιρετικό Talk to You. Καλοκαίρι, παιδιά, αν δεν τα ακούσουμε τώρα.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
4: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Another και Talk to You στο νούμερο 15. New entry, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα, είναι πάντα νομίζω ευχάριστο να έχεις καινούργια κομμάτια μέσα στην εικοσάδα. Εντάξει, τα περισσότερα κομμάτια που μπαίνουν στην εικοσάδα προφανώς δεν είναι καινούργια. Το συγκεκριμένο είναι σχετικά, αλλά είναι η γνωστή ιστορία, όπου βέβαια τα κομμάτια τα οποία παίζουν στα ραδιόφωνα της χώρας είναι αυτά τα οποία είναι τόσο σαρωτικά που δεν αφήνουν και πολύ χώρο για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, χωρίς πολλά σχόλια, στη συνέχεια η πολύ γλυκιά Ολίβια Τιν. So easy to fall in love στο 14.

Alex Warren. Ordinary είχε μείνει πολλούς μήνες βέβαια στην κορυφή, παραμένει μέσα στην 20άδα και είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που αντέχει στο χρόνο που λένε. Α, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και κάτι παραπάνω. Στο νούμερο 12, το τίτλο την εβδομάδα, ενώ μία δεσούλα πιο κάτω, το τυχερό 13 παρά ούτε Afro Soul, Mikey's Mind. Να σας πω για το συγκεκριμένο κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι κάπως ethnic, λίγο ταξιδιάρικο, λίγο. Είναι λίγο απ' όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης όταν ακούγονται και διάφορα remix, τα οποία φυσικά δημιουργούνται από ιδιώτες και τα οποία και αυτά δίνουν πάντα μια διαφορετική αισθητική και την έχουμε όλη ανάγκη. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά οι γλυκές Cat's Eye με τον Γκαμπριέλα. Απ, τώρα το πήρα χαμπάρι, πέρασε ήδη μια ολόκληρη ώρα. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας με το ένα και μοναδικό International Top 20 από την IFPI σε λίγη ώρα, την άλλη ώρα δηλαδή, και πάλι παρέα.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πλας.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Καλώς ορίσατε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μέρος από το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Το μόνο επίσημο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος και θα είμαστε μαζί για περίπου 60 λεπτά και έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα. Τη δεκάδα των επιτυχιών ή αν θέλετε τα Top 10 κομμάτια τα οποία είναι αυτά που ακούγονται πιο πολύ στους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Μόλις τώρα το βραβευμένο Golden Handtrick στο νούμερο 10. Bebe Rexha στη συνέχεια New Religion στο 9 και μετά Let Me Be με The Second Voice στο 8.

Q-Girl, Jamaican Bam Bam, στο νούμερο 7. Αυτό είναι και ωραίο να τα ακούσω όταν είσαι κάπου, διακοπές, παραλία κτλ. Τι σας λέω τώρα, ναι, εντάξει, το λογικό, το φυσιολογικό. Διάβαζα πάντως κάπου ότι, αν και δεν μας φαίνεται, τελικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν καταφέρει να πάει διακοπές, έστω και 2-3-4 μέρες κάπου. Το διάβαζα πρόσφατα και δεν είναι και το πιο αισιόδοξο. Για να δούμε. Λοιπόν, Hugh Girl, Jamaican, Bam Bam στο νούμερο 7, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta, Gone, Gone, Gone με την παρέα του, τον Zentai και Teddy Swims στο 6.

0: Take it to the max. Please just rewind, let me take it to the max.
1: Τον κλικ 93 είναι 5:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
5: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να θέσεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

το πεντάρι το καλό. Εδώ στο International Top 20, το έγκυρο Airplay Chart της IFPI. Ray, where the hell is my husband? Γελάω πολλές φορές με τον τίτλο του τραγουδιού, πρέπει να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, στο νούμερο 5. Και από το νούμερο 5 πάμε στο 4, Τζανάντο, σε πτώση η Ζέινα. Βέβαια δεν λέει τίποτα αυτό. Πολλές φορές στην πεντάδα, δηλαδή ένα κομμάτι που έχει φτάσει αρκετές θέσεις πιο πάνω, στο 2 για παράδειγμα, μπορεί να πέσει και να ξανανεύει. Έτσι συμβαίνει αυτό. Έχει να κάνει με τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας. Στο 4 λοιπόν, Τζανάντο Ζέινα και Τάμε Παλά Ντράκιουλα. Στο νούμερο 3, άλλη μια περίπτωση όπου βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί και σε διάφορα remix. Έτσι, να το έχουμε και υπόψη μας.

Δίχως αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα παραμένει στην θέση νούμερο 2 στο International Top 20 της IFPI η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά, όπως έχετε καταλάβει, βασιλιάς παραμένει ο Bruno Mars με το I Just Might. Όπως σας έλεγα, νομίζω πριν από μερικές εβδομάδες, οι διαφορές στα συγκεκριμένα δύο τραγούδια δεν είναι τεράστιες. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Κάπου εδώ, εγώ θα σας αφήσω μετά από δύο ώρες και το κυριότερο, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: στον Click 93. Είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: νέα συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1976 οι Clash έκαναν την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο Sheffield. Επίσης το 1982 ο Ozzy Osbourne παντρεύτηκε την εξίσου διάσημη σήμερα Sharon Arden. Ακόμα το 2003 πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Barry White, ο επωνομαζόμενος δηλαδή Σουλτάνος της Κρεβατοκάμαρας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Bill Withers, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς ερμηνευτές της Soul. Τον οποίο και ακούμε στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του το τραγούδι «And No Sunshine». Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Sussex.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1976 οι Clash έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο Sheffield. Επίσης το 1982 ο Ozzy Osbourne παντρεύτηκε την εξίσου διάσημη σήμερα Sharon Arden. Ακόμα το 2003 πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Barry White, επωνομαζόμενος δηλαδή Σουλτάνος της Κρεβατοκάμαρας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Bill Withers, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς ερμηνευτές της Soul, τον οποίο και ακούμε στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του το τραγούδι «And No Sunshine». Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Sussex.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1976 η Clash έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο Sheffield. Επίσης το 1982 ο Ozzy Osbourne παντρεύτηκε την εξίσου διάσημη σήμερα Sharon Arden. Ακόμα το 2003 πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Barry White, ο επωνομαζόμενος δηλαδή Σουλτάνος της Κρεβατοκάμαρας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Bill Withers, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς ερμηνευτές της Soul, τον οποίο και ακούμε στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του το τραγούδι «And No Sunshine». Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Sussex.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
0: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
0: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food, ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1976 οι Clash έκαναν την πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο Sheffield. Επίσης το 1982 ο Ozzy Osbourne παντρεύτηκε την εξίσου διάσημη σήμερα Sharon Arden. Ακόμα το 2003 πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Barry White, ο επωνομαζόμενος δηλαδή Σουλτάνος της Κρεβατοκάμαρας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Bill Withers, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς ερμηνευτές της Soul. Τον οποίο και ακούμε στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του το τραγούδι «And No Sunshine». Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Sussex.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 4 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1976, η Clash έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο Sheffield. Επίσης το 1982 ο Ozzy Osbourne παντρεύτηκε την εξίσου διάσημη σήμερα Sharon Arden. Ακόμα το 2003 πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Barry White, ο επωνομαζόμενος δηλαδή Σουλτάνος της Κρεβατοκάμαρας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Bill Withers, ένας από τους πλέον ξεχωριστούς ερμηνευτές της Soul, τον οποίο και ακούμε στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του το τραγούδι «And No Sunshine». Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Σεπτέμβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Sussex.

0: τον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
2: In the mix with Tassos Pilarinos.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.